Ο Πουραχέι ο Σέβα ο Κυροκού, Καραϊβενίτο Μαρτίνες Λέσμε, Ισαπού Σάουι. Ha ejina ña Perla Ramona Benítez de Canata Reraitepe. O Ueromantaba Jesé y Membu o Jaguejueteba y Supe.